Χρυσάβη. Τι πέστε μισόν. Ότι μάιστα αφέξλο. SAV. Superhits fürs S.